0: έτσι δεν το τρίχνει. Είμαι ανθρωπάτικος. Είμαι ανθρωπάτη, έτσι μέτρη καπάλα, έτσι πάνε κόλλα αχαιών. Παραμσίμωθε, χαρά, έλα. Είμαι νημέτα ή ιστό.
1: Αναι, μαχνισά τα γβιά, λέει, δεφνή. Να, αλλά χασώτε τα γβιά. ועץ.
0: רוצה להבין עם מגבת? מה, את חדרנית במלון? יש לך מגבת עליי?